0: Απογεύματα και βράδια, γεμάτα μουσική, στο Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Με ένα ταξίδι στο μυαλό τα ρίξα όλα στο βυθό και βγήκα στον αιώνα.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
2: Αν αλλάξαμε λόγια βαριά,

Καλή σας ημέρα, καλημέρα Κρήτη. Λίγα λεπτά μετά τις 6 στο Ράδιο Κρήτη 101,5 ο Αντώνης Γεναράκης σας λέει την πρώτη καλημέρα με ήχους από καλή παραδοσιακή κριτική μουσική. Έως και τις 7 θα μείνουμε στα ραδιόφωνά σας.

Έχουσα από την αγαπημένη κριτική μουσική. Κάθε Σαββατοκυριακό σας λέμε την πρώτη καλημέρα σε όλους εσάς που έχετε ξυπνήσει συντροφιά με τα αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Εάν βρίσκεστε στο χώρο του σπιτιού σας με το αγαπημένο σας πρόσωπο, με ένα ζεστό φλιτζάνι καφέ, τις καλύτερες των ευχών μας. Εάν όμως βρίσκεστε καθοδόν στον χώρο της εργασίας σας, όπου και αν σας πετυχαίνουμε, στους επαγγελματίες οδηγούς, έχουμε πει πολλές φορές ότι δεν τελειώνουν οι βάρδιες και ειδικά σε ώρες δύσκολες. Εάν είστε από αυτούς οι οποίοι έχετε σχολάσει τώρα και επιστρέφετε σπίτι σας, την καλημέρα μας, καλή ξεκούραση, όπου και αν σας πετυχαίνουμε, να είστε καλά.

Καλημέρα σε κάθε γωνιά της Κρήτης, από την Κίσαμο έως και την Σιτία, έως και την Ιεράπετρα. Καλημέρα στον Άγιο Νικόλαο, στην Νεάπολη, την καλημέρα μας να στείλουμε στη Βιάνο. Καλημέρα στο Οροπέδιο Λασιθίου. Καλημέρα στο νότο της Κρήτης, στον Πύργο, στο Τιμπάκι, στις Μύρες. Την καλημέρα μας στο Ρέθυμνο, στο Πέραμα, στο Πάνορμο. Να στείλουμε την καλημέρα μας στην Κίσαμο. Να στείλουμε την καλημέρα μας στα Χανιά. Την καλημέρα μας στην Παλαιόχωρα, όπου και αν μας ακούτε. Ιδιαίτερη προσοχή για εσάς που βρίσκεστε στους δρόμους. Τις ευχές μας για όλους όσους βρίσκεστε σε πολύ πιο όμορφες συνθήκες στο χώρο του σπιτιού σας και είστε από τους τυχερούς που το Σαββατοκύριακο σας βρίσκει μακριά από το χώρο της εργασίας σας.

Λέει, φίλοι, μια μαντινάδα. Φεγγάρι, λέει, παραγέρνω σου τη νύχτα που κοιμάται. Άμε και πέτσι σ' έστειλα, εγώ να μη φοβάται. Ενώ, λέει, μια άλλη, εκεί που ήμουνα καλά, με πιάσει στενοχώρια. Γιατί ήρθε μέσα στη σκέψη μου αυτή που ζούμε χώρια.

Καλημέρα σε εσάς που μπήκατε τώρα στην παρέα μας. Κάθε Σαββατοκύριακο σας λέμε την πρώτη καλημέρα στο πρώτο ραδιόφωνο της Κρήτης, εδώ και 34 χρόνια το Ράδιο Κρήτη, σε μια όμορφη αμφίδρομη σχέση που έχουμε χτίσει με όλους εσάς, τόσο στην ενημέρωση πρωτίστως όσο και στην ψυχαγωγία, άλλωστε και μέσα από το e-krite.gr. Έχετε τη δυνατότητα να φιλοξενήσετε το αγαπημένο σας ραδιόφωνο

Πάντα σε φίλους και γνωστούς λέω μια καλημέρα. Γι' αυτό την κάθε μου στιγμή λάτρεψα κάθε μέρα. Ωσά τον τριαντάφυλλο να όμορφη ζωή σου και μυρωμένη με βοδιές κάθε ανατολή σου. Να έχετε μέρα όμορφη, χαρές να σας μοιράσει και από το σπίτι σας ποτέ λύπη να μην περάσει.

Λέει, φίλη μια μαντνάδα, πως στον ουρανό μου λέει ήσουνε ολόγεμο φεγγάρι και στην καρδιά μου έγινες του έρωτα σημάδι. Ενώ λέει μια άλλη, ανεγραφούνε λέει σήμερα νόμοι και απαγορεύσεις, να αγαπήσεις ήθελα ποτέ να μην μπορέσεις. Ο Αντώνης Γεναράκης σας είπε την πρώτη καλημέρα, τα ρολόγια δείχνουν λίγα λεπτά πριν από τις 7. Πορευτήκαμε με καλή παραδοσιακή κριτική μουσική από τις 6 στην πρώτη καλημέρα του Σαββατοκύριακου. Να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, να αξιοποιήσετε όπως θέλετε την ημέρα σας, αλλά και ευρύτερα αν είστε από τους τυχερούς που το Σαββατοκύριακο είναι στην διάθεσή σας. Καλή σας ημέρα, καλημέρα Κρήτη.

0: Ακούστε τώρα το πρωινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη η Ρένα Σιμιαντονάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Μανώλης Προνάκης. Στο κόκκινο η Κρήτη για το μεταναστευτικό με 17.000 αφίξεις αλλοδαπών από την αρχή του έτους. Στις 15 Οκτωβρίου θα εκδικαστούν τα ασφαλιστικά μέτρα του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου που ζητά να σταματήσει άμεσα η χρήση του παλιού ψυγείου ως χώρου προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών. Διατεθειμένοι να φτάσουν μέχρι και τον Πρωθυπουργό είναι οι φορείς.

0: της Κρήτης προκειμένου να δοθεί λύση στα σοβαρά προβλήματα που καταγράφονται καθημερινά λόγω των έργων στο βόρειο οδικό άξονα του νησιού, τόσο στο τμήμα Καρτερός Γούρνες, όσο και στο τμήμα Νεάπολη Άγιος Νικόλαος, με ατέλειωτες ουρές αυτοκινήτων και σημαντικές καθυστερήσεις. Εξετάζεται επίσης το ενδεχόμενο να γίνει επίσημο αίτημα για εισαγγελική παρέμβαση. Κανονικά θα πραγματοποιηθεί αύριο Κυριακή στις 10 το πρωί στο λιμάνι του Ηρακλείου η παγκρίτια κινητοποίηση των επαγγελματιών αλιέων, καθώς ξεκαθάρισαν ότι δεν κάνουν πίσω και δεν συντάσσονται με την προσωρινή αναστολή των κινητοποιήσεων που αποφάσισε το Κεντρικό Πανελλαδικό Όργανο μετά τη δέσμευση του Πρωθυπουργού ότι θα εξετάσει προσωπικά τα αιτήματά τους. Στα Χανιά αναμένεται να βρεθεί σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα παραβρεθεί και θα μιλήσει σε εκδήλωση του Φιλολογικού Συλλόγου Χανίων για το Μίνωα Ζωμπανάκη. Η εκδήλωση είναι προγραμματισμένη για τις 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα του Συλλόγου στην Οδό Χάλιδων. Διήμερη επίσκεψη στην Κρήτη θα πραγματοποιήσει την προσεχή εβδομάδα ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Τη Δευτέρα, ο Αλέξης Τσίπρας θα επισκεφθεί το Ηράκλειο και το Λασίθι και την Τρίτη θα περιοδεύσει σε χωριά του Ρεθύμνου. Τον πρόεδρο της Ελλάς θα συνοδεύει κλιμάκιο του κόμματος με επικεφαλή στο γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής Μίλτο Χατζηγιαννάκη, που θα έχει επαφές και συναντήσεις στα Χανιά. Σε άλλες ειδήσεις, εκτοξεύτηκε στο 5% ο πληθωρισμός στη χώρα μας το Σεπτέμβριο από 3,8% που ήταν τον Αύγουστο, με τις τιμές των καυσίμων να ασκούν ισχυρές πιέσεις. Μέχρι τις 20 Οκτωβρίου, εκτός απρόοπτου, αναμένεται να ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη των δικαιούχων στο πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας, το οποίο συνδυάζει την ανακαίνιση παλαιών κατοικιών με την ήπια ενεργειακή τους αναβάθμιση. Εκτιμάται ότι μέσα από το πρόγραμμα θα ανακαινιστούν περισσότερες από 20.000 κατοικίες. Σε μια σύλληψη προχώρησε η αστυνομία για το εργατικό δυστύχημα που σημειώθηκε χθες το πρωί στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους, όπου έχασε τη ζωή του ένας 44χρονος, ενώ νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση ένας 50χρονος. Οι δύο άνδρες ήταν εργαζόμενοι εξωτερικού συνεργείου και πραγματοποιούσαν εργασίες συντήρησης στις εγκαταστάσεις του δηληστηρίου την ώρα του δυστυχήματος. Έντονη επενδυτική δραστηριότητα καταγράφεται σε κεφαλοχώρια του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, όπου γίνονται ανάρπαστα τα οικόπεδα, ενώ παράλληλα σημειώνεται αύξηση στις οικοδομικές άδειες. Σε χωριά όπως οι Αρχάνες, η Κουνάβη, η Μυρτιά, το Καταλαγάρι και το Χουδέτσι, καταγράφεται ζωηρό ενδιαφέρον για την αγορά οικοπαίδων, τα οποία προορίζονται και για την ανέγερση κατοικίας, αλλά και για επενδυτική δραστηριότητα. Τη Δευτέρα απολογούνται τα 5 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης για ζωοκλοπές στο Λασίθι, ενώ αρχηγικό ρόλο φέρεται να είχε ένας 22χρονος. Από την αστυνομική έρευνα προέκυψαν και ενδείξεις εικονικότητας ζωικού κεφαλαίου και λήψεις κοινοτικών ενισχύσεων σχεδόν 100.000 ευρώ. Σε ειδήσεις από τον κόσμο, σημαντικές καταστροφές σε κτίρια και οδικές υποδομές προκάλεσε ο ισχυρός σεισμός των 7,7 Ρίχτερ που έπληξε τον Παναμά χθες Παρασκευή, με τον πρόεδρο της χώρας, Χωσέ Ραούλ Μαουλίνο, να κάνει λόγο για μεγάλη καταστροφή. Στα αθλητικά, με στόχο το θετικό αποτέλεσμα, Όφη αντιμετωπίζει στις 7.30 την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια, στο εναρκτήριο παιχνίδι της 6ης αγωνιστικής στη Σούπερ Λίγκα. Η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Γυναικών ιτήθηκε με 3-1 από την πρωταθλήτρια Ευρώπης Αγγλίας στο Παγκρίτιο Στάδιο, στο πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων για τα play-off πρόκριση στο Μουντιάλ Γυναικών. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός νίκησε με 89-66 την Ανατολού Εφές στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της Ευρωλίγκας. Θα κλείσουμε το δελτίο μας με τις προβλέψεις για τον καιρό. Αραιές και κατά τόπους αυξημένες νεφώσεις προβλέπονται σήμερα στην Κρήτη, ενώ τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες υπάρχει πιθανότητα για τοπικές βροχές ή όμβρους, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από το Ράδιο Κρήτη. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλή σας μέρα.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
1: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Λεωφόρος G10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε www.vasilakisaeve.gr.
2: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι, να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι, να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά, να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά, να τον σερβίρεις με αγάπη και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει Ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
3: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

σταυρό. Ατές έχω σταυρό. Στη μια μου χέρα, χω σταυρό.

και στη ψυχή παράχωστο. Αντες παράχωστο και στη ψυχή παράχωστο.

0: γιαστρό.
1: Γιαστρό πελέκι.
2: Και στην ψυχή παράχωστο.
1: Φωτιά! Γιαστρό πελέκι.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας μέρα. Κάλεσμα σε καθιστική διαμαρτυρία απευθύνουν οι κάτοικοι και η παραγωγή του οροπεδίου Λασιθίου για αύριο Κυριακή στις 5 το απόγευμα έξω από το Δημαρχείο, στον απόϊχο των βιβλικών καταστροφών που άφησαν πίσω τους οι πρόσφατες πλημμύρες. Η τοπική κοινωνία με κεντρικό σύνθημα τη στήριξη του τόπου διεκδικεί άμεσα μέτρα ανακούφισης για τις εκτεταμένες ζημιές που υπέστησαν οι υποδομές και ο πρωτογενής τομέας. Κανονικά θα πραγματοποιηθεί αύριο Κυριακή στις 10 το πρωί στο λιμάνι του Ηρακλείου η παγκρίτια κινητοποίηση των επαγγελματιών αλλιέων, καθώς ξεκαθάρισαν ότι δεν κάνουν πίσω και δεν συντάσσονται με την προσωρινή αναστολή των κινητοποιήσεων που αποφάσισε το κεντρικό πανελλαδικό όργανο μετά τη δέσμευση του Πρωθυπουργού ότι θα εξετάσει προσωπικά τα αιτήματά τους. Έντονες αντιδράσεις προκαλεί η προοπτική μεταφορά του αστυνομικού τμήματος Ανογείων σε κοντέινερ, με την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Ρεθύμνου να ζητά σαφείς απαντήσεις για τη στέγαση και τις συνθήκες εργασίας των αστυνομικών. Την επιβολή εκτακτού φόρου στα υπερκέρδη των ενεργειακών ομίλων ζητούν 6 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να περιοριστούν οι επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει το ενδεχόμενο μιας πανευρωπαϊκής παρέμβασης, ωστόσο από τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία απουσιάζει η Ελλάδα, η οποία δεν περιλαμβάνεται στις χώρες που έχουν ζητήσει την εξέταση του μέτρου. Την Τράπεζα Αξιών Ακινήτων με στοιχεία από αγοραπολισίες και μισθώσεις προετοιμάζει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, θέτοντας τις βάσεις για την αυτοματοποιημένη εκτίμηση των ακινήτων. Σε ειδήσεις από τον κόσμο, σημαντικές καταστροφές σε κτίρια και υποδομές προκάλεσε ο ισχυρός σεισμός των 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε τον Παναμά χθες Παρασκευή. Το ισχυρότερο πλήγμα δέχθηκαν περιοχές στο εσωτερικό της χώρας με αναφορές για καταρρεύσεις κτιρίων και ζημιές σε δημόσιες υπηρεσίες, σπίτια και μνημεία. Την προμήθεια εκατομμυρίων τόνων πετρελαίου ντίζελ από τη Ρωσία προς την Αμερικανική και τη διεθνή αγορά ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι κατέληξε σε συμφωνία με τον Ρώσο ομόλογό του Πούτιν. Σύμφωνα με την ανάρτησή του, η εξέλιξη αυτή αναμένεται να οδηγήσει σε σημαντική και ταχεία μείωση των τιμών των καυσίμων. Επόμενη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη στις 9.
2: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Έλα πάρε πάρε χαλιά με τη μέσα στα πατώματα που πιο κάτω δεν έχει. Χαλιά από 80 και 125 ευρώ. Όλο το χαλί κυρία. Ναι ναι και τα κρόσια. Έλα δεν δίνω χαλί, βιοκαρπέτ δίνω.
4: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου για 10 ολόκληρες ημέρες. Από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου μέχρι και την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ στη Λεωφόρο Κνωσού 195.
3: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Lidl της περιοχής σου, μπες στο Lidl Plus, δήλωσε το αγαπημένο σου κατάστημα και με αγορές 30 ευρώ και άνω, κέρδισε κουπόνι αξίας 3 ευρώ. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
4: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
5: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
4: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
5: Σίγα τα λάχανα.
4: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
5: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
4: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
5: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
4: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
6: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας μέρα. Στο κόκκινο η Κρήτη για το μεταναστευτικό, με 17.000 αφίξεις αλλοδαπών από την αρχή του έτους. Στις 15 Οκτωβρίου θα εκδικαστούν τα ασφαλιστικά μέτρα του οργανισμού Λιμένος, που ζητά να σταματήσει άμεσα η χρήση του παλιού ψυγείου στο λιμάνι ως χώρου προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών. Διατεθειμένοι να φτάσουν μέχρι τον Πρωθυπουργό είναι οι φορείς της Κρήτης, προκειμένου να δοθεί λύση στα σοβαρά προβλήματα που καταγράφονται λόγω των έργων στο βορειοδικό άξονα του νησιού, τόσο στο τμήμα Καρτερός Γούρνες, όσο και στο τμήμα Νεάπολη Άγιος Νικόλαος, με ατέλειωτες σουρές αυτοκινήτων και καθυστερήσεις. Εξετάζεται επίσης το ενδεχόμενο να γίνει επίσημο αίτημα για εισαγγελική παρέμβαση. Συνεχίζονται οι αυτοψίες στην Κρήτη 5 ημέρες μετά το καταστροφικό πέρασμα της κακοκαιρίας. Από την ερχόμενη εβδομάδα, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος θα έχει επαφές με δήμαρχους των πληγισών περιοχών για την πορεία των καταγραφών των ζημιών. Τη Δευτέρα απολογούνται τα 5 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης για ζωοκλοπές στο Λασίθι, ενώ αρχηγικό ρόλο φέρεται να είχε ένας 22χρονος. Από την αστυνομική έρευνα προέκυψαν και ενδείξεις εικονικότητας ζωικού κεφαλαίου και λήψεις κοινοτικών ενισχύσεων σχεδόν 100.000 ευρώ. Δικογραφία για πρόκληση έκρηξης και κοινώς επικίνδυνης βλάβης σχηματίστηκε σε βάρος του εργολάβου που συνελήφθη για την έκρηξη στη Motor Oil, που είχε ως συνέπεια το θάνατο ενός εργαζόμενου και τον βαρύτατο τραυματισμό ενός ακόμη. Από 6 σε 10 χρόνια θα απλώνεται πλέον η αποπληρωμή παλαιών χρεών προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Μέσα στον Οκτώβριο θα κατατεθεί στη Βουλή η διάταξη που θα αυξάνει από 72 σε έως 120 δόσεις τις έκτακτες ρυθμίσεις οφειλών προς ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ. Παράλληλα, επεκτείνεται ως τα μέσα του 2027 η διορία για αιτήσεις ένταξης.

0: Αθλητικά, με στόχο το θετικό αποτέλεσμα, Όφη αντιμετωπίζει στις 7.30 την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια στο εναρκτήριο παιχνίδι της 6ης αγωνιστικής της Super League. Η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου Γυναικών ιτήθηκε με 3-1 από την πρωταθλήτρια Ευρώπης Αγγλίας στο Παγκρίτιο Στάδιο στο πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων για τα play-off πρόκριση στο Μουντιάλ Γυναικών. Αραιές και κατά τόπους αυξημένες νεφώσεις προβλέπονται για σήμερα στην Κρήτη. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες υπάρχει πιθανότητα για τοπικές βροχές ή όμβρους, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι από νότιες διευθύνσεις 3 έως 4 μποφόρη, θερμοκρασία από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη στις 10.
1: Κρήτη, τόπος εκλεκτός και ευλογημένος, με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλωρίτης, το βουνό μας, μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του, το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, από τις κορφές του Ψιλωρίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός, το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
2: Έλα πάρε πάρε χαλιά με τη μέσα πατώματα που πιο κάτω δεν έχει. Χαλιά από 80 και 125 ευρώ. Όλο το χαλί, κυρία. Ναι, ναι, και τα κρόσια. Έλα, δεν δίνω χαλί, βιοκαρπέτ δίνω.
3: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου. Για 10 ολόκληρες ημέρες. Από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου μέχρι και την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ στη Λεωφόρο Κνωσού 195.
2: Τσάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
1: Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massif, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα ετοιμοπαράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χατζηδάκη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,49. Μίνι Πενιντλή 650 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,55. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια 31% φθηνότερα 2 ευρώ και 9 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη.

0: Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Επειδή είναι σημαντικό.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας μέρα. Στο 5% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός το Σεπτέμβριο, από 3,8% τον Αύγουστο, σύμφωνα με την Ελστάτ. Με την ενέργεια και τα καύσιμα να βάζουν ξανά φωτιά στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Μέσα σε ένα χρόνο το φυσικό αέριο ακρίβηνε κατά 55%, το πετρέλαιο θέρμανσης κατά 53%, το πετρέλαιο κίνησης 39% και η βενζίνη 22,5%. Σε απόγνωση μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Κρήτη, καθώς αποκλείστηκαν από τις κρατικές επιδοτήσεις ενέργειας, οι εκπρόσωποι της αγοράς προειδοποιούν για κίνδυνο λουκέτων λόγω του μη διαχειρίσιμου λειτουργικού κόστους των επιχειρήσεων. Στα Χανιά αναμένεται να βρεθεί σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα παραβρεθεί και θα μιλήσει σε εκδήλωση του Φιλολογικού Συλλόγου Χανίων για το Μήνο Αζωμπανάκη. Δήμερη επίσκεψη στην Κρήτη πραγματοποιεί την προσεχή εβδομάδα ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Τη Δευτέρα ο Αλέξης Τσίπρας θα επισκεφθεί το Ηράκλειο και το Λασίθι και την Τρίτη θα περιοδεύσει σε χωριά του Ρεθύμνου. Έντονη επενδυτική δραστηριότητα καταγράφεται σε χωριά του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, όπου γίνονται ανάρπαστα τα οικόπεδα, ενώ σημειώνεται αύξηση στις οικοδομικές άδειες. Σε Αρχάνες, Κουνάβους, Μυρτιά, Καταλαγάρι και Χουδέτσι καταγράφεται ζωηρό ενδιαφέρον για την αγορά οικοπέδων, τα οποία προορίζονται και για την ανέγερση κατοικίας αλλά και για επενδυτική δραστηριότητα. Σε ειδήσεις από τον κόσμο, σοβαρές ζημιές σε κτίρια, δρόμους και γέφυρες προκάλεσε ο ισχυρός σεισμός των 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που συγκλώνησε τον Παναμά το μεσημέρι της Παρασκευής. Οι μεγαλύτερες καταστροφές καταγράφονται στις κεντρικές επαρχίες της χώρας, κοντά στο επίκεντρο, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θάνατοι ή αγνοούμενοι. Τουλάχιστον 17 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ περίπου 1.000 κάτοικοι απομακρύνθηκαν προληπτικά από τις εστίες τους. Επόμενη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη στις 11.
2: Θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Yusk ή τη yusk.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Το ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
0: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: Βασίλισσα θα σε έχω στην καρδιά μου. Μη τσιγουνεύεσαι, πάντα να σκέφτεσαι πως τα φιλιά είναι η καλύτερη δουλειά. Πως τα φιλιά είναι η καλύτερη δουλειά. Πως τα φιλιά είναι η καλύτερη δουλειά.
1: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα στη Ραβένα.
1: Πόπο, πώς μεγάλωσε το bowling!
2: Ναι, διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Το μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο παιδότοπο στο Ηράκλειο.
1: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
2: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
3: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
2: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
5: Για θερμοπρόσωψη, στη Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Dryvit. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
6: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
8: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
9: Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Lidl της περιοχής σου, μπες στο Lidl Plus, δήλωσε το αγαπημένο σου κατάστημα και με αγορές 30 ευρώ και άνω, κέρδισε κουπόνι αξίας 3 ευρώ. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
10: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας μέρα. Κάλεσμα σε καθιστική διαμαρτυρία απευθύνουν οι κάτοικοι και η παραγωγή τωροπεδίου Λασιθίου αύριο Κυριακή στις 5 το απόγευμα έξω από το Δημαρχείο, στον απόϊχο των βιβλικών καταστροφών που άφησαν πίσω τους οι πρόσφατες πλημμύρες. Η τοπική κοινωνία με κεντρικό σύνθημα τη στήριξη του τόπου διεκδικεί άμεσα μέτρα ανακούφισης για τις εκτεταμένες ζημιές που υπέστησαν οι υποδομές και ο πρωτογενής τομέας. Κανονικά θα πραγματοποιηθεί αύριο Κυριακή στις 10 το πρωί στο λιμάνι του Ηρακλείου η παγκρίτια κινητοποίηση των επαγγελματιών αλλιέων, καθώς ξεκαθάρισαν ότι δεν κάνουν πίσω και δεν συντάσσονται με την προσωρινή αναστολή των κινητοποιήσεων που αποφάσισε το κεντρικό πανελλαδικό όργανο μετά τη δέσμευση του Πρωθυπουργού ότι θα εξετάσει προσωπικά τα αιτήματά τους. Από 6 σε 10 χρόνια θα απλώνεται πλέον η αποπληρωμή παλαιών χρεών προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Μέσα στον Οκτώβριο θα κατατεθεί στη Βουλή η διάταξη που θα αυξάνει από 72 σε έως 120 δόσεις της έκτακτης ρύθμισης οφειλών προς ΑΔΕ και ΕΦΚΑ. Παράλληλα επεκτείνεται έως τα μέσα του 2027 η διορία για αιτήσεις ένταξης. Την ερχόμενη Τρίτη εισάγεται προς επεξεργασία στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή το νομοσχέδιο που απαγορεύει τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε ανήλικους κάτω των 15 ετών. Στα αθλητικά, με στόχο το θετικό αποτέλεσμα, ο Όφη αντιμετωπίζει στις 7.30 την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια στο εναρκτήριο παιχνίδι της 6ης αγωνιστικής στη Σούπερ Λίγκα. Αραιές και κατά τόπους αυξημένες νεφώσεις σήμερα στην Κρήτη, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες υπάρχει πιθανότητα για τοπικές βροχές ή όμβρους, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι από νότιες διευθύνσεις 3 έως 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη στις 12.
2: Γερασμέ, η υγρασία φέτος δεν παλεύεται. Το ταβάνι μου στάζει όλη την ώρα.
3: Παναγιώτη, ο καιρός θα άλλαξε, αλλά τα σπίτια μας παραμένουν ίδια.
2: Ναι, αλλά βλέπω εσύ δεν έχεις κάποιο πρόβλημα. Τι έβαλες στην ταράτσα?
3: B2Flex BP Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BP Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και εξέγνιασες για πολλά χρόνια.
2: Δηλαδή αντέχει
3: πάντα και παντού, σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία, τη βροχή, το κρύο, μέχρι και τις ρίζες.
2: B2Flex BP Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Έλα πάρε πάρε χαλιά με τιμές στα πατώματα που πιο κάτω δεν έχει. Χαλιά από 80 και 125 ευρώ. Όλο το χαλί, κυρία. Ναι, ναι, και τα κρόσια. Έλα, δεν δίνω χαλί, βιοκαρπέτ δίνω.
5: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου. Για 10 ολόκληρες ημέρες. Από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου μέχρι και την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ στη Λεωφόρο Κνωσού 195.
4: Τσάμπα πράμα λέμε. Στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου.
0: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
1: Ανανέωστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Για κουζίνα και ντουλάπα. Στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ, σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε 2 ημέρες να παραλάβετε έτοιμα.

0: Για συναρμολόγηση, την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Lidl της περιοχής σου, μπες στο Lidl Plus, δήλωσε το αγαπημένο σου κατάστημα και με αγορές 30 ευρώ και άνω, κέρδισε κουπόνι αξίας 3 ευρώ. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Η ώρα είναι 12. Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλό σας μεσημέρι. Διατεθειμένοι να φτάσουν μέχρι και τον Πρωθυπουργό είναι οι φορείς της Κρήτης, προκειμένου να δοθεί λύση στα σοβαρά προβλήματα που καταγράφονται λόγω των έργων στο βόρειο οδικό άξονα Κρήτης του νησιού, τόσο στο τμήμα Καρτερός Γούρνες όσο και στο τμήμα Νεάπολη Άγιος Νικόλαος, με ατέλειωτες ουρές αυτοκινήτων και καθυστερήσεις. Εξετάζεται επίσης το ενδεχόμενο να γίνει επίσημο αίτημα για εισαγγελική παρέμβαση. Συνεχίζονται οι αυτοψίες στην Κρήτη. 5 ημέρες μετά το καταστροφικό πέρασμα της κακοκαιρίας, από την ερχόμενη εβδομάδα ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος θα έχει επαφές με δημάρχους των πληγισών περιοχών για την πορεία των καταγραφών των ζημιών. Τη Δευτέρα απολογούνται τα 5 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης για ζωοκλοπές στο Λασίθι, ενώ αρχηγικό ρόλο φέρεται να έχει ένας 22χρονος. Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε και ενδείξεις εικονικότητας ζωικού κεφαλαίου και λήψεις κοινοτικών ενισχύσεων σχεδόν 100.000 ευρώ. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο δεύτερος εργαζόμενος που τραυματίστηκε στην έκρηξη στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Φέρει βαριές κρανιογκεφαλικές κακώσεις και παραμένει διασωληνωμένος στην εντατική του Θριάσιου νοσοκομείου. Ενώ ο πρώτος εργαζόμενος, ο οποίος είχε επίσης τραυματιστεί σοβαρά, υπέκυψε χθες τα τραύματά του. Μέχρι τις 20 Οκτωβρίου, εκτός απροόπτου, αναμένεται να ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη των δικαιούχων στο πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας, το οποίο συνδυάζει την ανακαίνιση παλαιών κατοικιών με την ήπια ενεργειακή τους αναβάθμιση. Σοβαρές ζημιές σε κτίρια, δρόμους και γέφυρες προκάλεσε ο ισχυρός σεισμός των 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που συγκλώνησε τον Παναμά χθες το μεσημέρι. Οι μεγαλύτερες καταστροφές καταγράφονται στις κεντρικές επαρχίες της χώρας. Τουλάχιστον 27 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ περίπου 1.000 κάτοικοι απομακρύνθηκαν προληπτικά από τις εστίες τους. Επόμενη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη στη Μία.
0: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά, αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ, χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό, πίνουμε Ζαρός. Ζαρός, ανώτερο όλων.
2: Έλα πάρε πάρε χαλιά με τη μέσα στα πατώματα που πιο κάτω δεν έχει. Χαλιά από 80 και 125 ευρώ. Όλο το χαλί κυρία. Ναι ναι και τα κρόσια. Έλα δεν δίνω χαλί, βιοκαρπέτ δίνω.
3: Βγάλαμε ντελάλι, έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου για 10 ολόκληρες ημέρες. Από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου μέχρι και την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ στη Λεωφόρο Κνωσού 195.
2: Τσάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου.
0: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: Οκτώβριος στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.
1: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σύγκρατη το μισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
1: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος G10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
6: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
7: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλό σας μεσημέρι. 43 άτομα που επέβαιναν σε Λέμβο διασώθηκαν από σκάφος της Frontex νωρίτερα σήμερα ανοιχτά της Γάβδου. Η Κρήτη βρίσκεται στο κόκκινο για το μεταναστευτικό με 17.000 αφίξεις αλλοδαπών από την αρχή του έτους. Στις 15 Οκτωβρίου εκδικάζονται τα ασφαλιστικά μέτρα του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου που ζητά να σταματήσει άμεσα η χρήση του παλιού ψυγείου ως χώρου προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών και ενώ οι δομοί στους αθανάτους δεν είναι ακόμα έτοιμοι. Στα Χανιά αναμένεται να βρεθεί το απόγευμα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα παραβρεθεί και θα μιλήσει σε εκδήλωση του Φιλολογικού Συλλόγου Χανίων για το Μίνωα Ζωμπανάκη. Δήμερη επίσκεψη στην Κρήτη πραγματοποιεί την προσεχή εβδομάδα ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Τη Δευτέρα ο Αλέξης Τσίπρας θα επισκεφθεί το Ηράκλειο και το Λασίθι και την Τρίτη θα περιοδεύσει σε χωριά του Ρεθύμνου. Εξιχνιάστηκαν 6 περιπτώσεις απάτης στο Λασίθι και συνελήφθη ένας 60χρονος ως μέλος εγκληματικής ομάδας. Σύμφωνα με την αστυνομία, η λία τους υπολογίζεται σε πάνω από 140.000 ευρώ σε χρήματα και κοσμήματα που απέσπασαν με εκβιασμούς και απειλές σε ηλικιωμένους. Την επιβολή έκτακτου φόρου στα υπερκέρδη των ενεργειακών ομίλων ζητούν 6 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να περιοριστούν οι επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει το ενδεχόμενο μιας πανευρωπαϊκής παρέμβασης, ωστόσο από τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία απουσιάζει η Ελλάδα, η οποία δεν περιλαμβάνεται στις χώρες που έχουν ζητήσει την εξέταση του μέτρου. Την ερχόμενη Τρίτη εισάγεται προς επεξεργασία στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή το νομοσχέδιο που απαγορεύει τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε ανήλικους κάτω των 15 ετών. Με στόχο το θετικό αποτέλεσμα, Όφη αντιμετωπίζει στις 7.30 την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια στο εναρκτήριο παιχνίδι της 6ης αγωνιστικής της Σούπερ Λίγκα. Αραιές και κατά τόπους αυξημένες νεφώσεις προβλέπονται για σήμερα στην Κρήτη. Το μεσημέρι και το απόγευμα υπάρχει πιθανότητα για τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά. Άνεμοι από νότιες διευθύνσεις, 3 με 4 μποφόρη, θερμοκρασία από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη στις 2.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,49. Μίνι Πενιντλή 650 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,55. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια 31% φθηνότερα 2 ευρώ και 9 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Yousk ή τη yousk.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Yousk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
4: Hondo Center.
5: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
6: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
7: Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Lidl της περιοχής σου, μπες στο Lidl Plus, δήλωσε το αγαπημένο σου κατάστημα και με αγορές 30 ευρώ και άνω, κέρδισε κουπόνι αξίας 3 ευρώ. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
8: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Ακούστε τώρα το αναλυτικό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη η Ρένα Σημειαντονάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Μινάς Βορδοναράκης. Νέο κύμα ανατιμήσεων επιβαρύνει το κόστος ζωής στην Ελλάδα, με τον πληθωρισμό να επιταχύνεται στο 5% το Σεπτέμβριο από 3,8% τον Αύγουστο, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελστάτ. Καύσιμα, ηλεκτρικό ρεύμα και ενίκεια αυξάνουν την πίεση και τεινάζουν στον αέρα τους προϋπολογισμούς των οικοκυριών, σε μια περίοδο που οι ανάγκες για θέρμανση και οι χειμερινές υποχρεώσεις βρίσκονται μπροστά. Η κυβέρνηση αποφάσισε να επεκτείνει το μηχανισμό επιδότησης που εφαρμόζεται ήδη στο πετρέλαιο κίνησης και στο πετρέλαιο θέρμανσης, ωστόσο το ακριβές ύψος θα καθοριστεί με κοινή υπουργική απόφαση μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα. Σε απόγνωση βρίσκονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Κρήτη, καθώς αποκλείστηκαν από τις κρατικές επιδοτήσεις ενέργειας. Οι εκπρόσωποι της αγοράς προειδοποιούν για κίνδυνο λουκέτων λόγω του μη διαχειρίσιμου λειτουργικού κόστους. Κάλεσμα σε καθιστική διαμαρτυρία απευθύνουν οι κάτοικοι και η παραγωγή του οροπεδίου Λασιθίου για αύριο Κυριακή στις 5 το απόγευμα έξω από το Δημαρχείο, στον απόϊχο των βιβλικών καταστροφών που άφησαν πίσω τους οι πρόσφατες πλημμύρες. Η τοπική κοινωνία, με κεντρικό σύνθημα τη στήριξη του τόπου, διεκδικεί άμεσα μέτρα ανακούφισης για τις εκτεταμένες ζημιές που υπέστησαν οι υποδομές και ο πρωτογενής τομέας. Εν τω μεταξύ, συνεχίζονται οι αυτοψίες στην Κρήτη, 5 ημέρες μετά το καταστροφικό πέρασμα της κακοκαιρίας. Από την ερχόμενη εβδομάδα, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος θα έχει επαφές με δημάρχους των πληγισσών περιοχών για την πορεία των καταγραφών των ζημιών. Κανονικά θα πραγματοποιηθεί αύριο Κυριακή στις 10 το πρωί στο

λιμάνι του Ηρακλείου, η Παγκρίτια κινητοποίηση των επαγγελματιών αλλιέων, καθώς ξεκαθάρισαν ότι δεν κάνουν πίσω και δεν συντάσσονται με την προσωρινή αναστολή των κινητοποιήσεων που αποφάσισε το Κεντρικό Πανελλαδικό Όργανο μετά τη δέσμευση του Πρωθυπουργού ότι θα εξετάσει προσωπικά τα αιτήματά τους. Στο κόκκινο η Κρήτη για το μεταναστευτικό, με 17.000 αφίξεις αλλοδαπών από την αρχή του έτους. Στις 15 Οκτωβρίου θα εκδικαστούν τα ασφαλιστικά μέτρα του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, που ζητά να σταματήσει άμεσα η χρήση του παλιού ψυγείου ως χώρου προσωρινής φιλοξενίας, και ενώ η δομή στους αθανάτους δεν είναι ακόμα έτοιμη. Εν τω μεταξύ, 43 άτομα που επέβαιναν σε Λέμβο διασώθηκαν από σκάφος της Frontex νωρίτερα σήμερα, ανοιχτά της Γάβδου. Στα Χανιά αναμένεται να βρεθεί σήμερα το απόγευμα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα παραβρεθεί και θα μιλήσει σε εκδήλωση του Φιλολογικού Συλλόγου Χανίων για το Μήνο Αζομπανάκη. Διήμερη επίσκεψη στην Κρήτη θα πραγματοποιήσει την προσεχή εβδομάδα ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Τη Δευτέρα ο Αλέξης Τσίπρας θα επισκεφθεί το Ηράκλειο και το Λασίθι, και την Τρίτη θα περιοδεύσει σε χωριά του Ρεθύμνου. Σε άλλες ειδήσεις, σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο δεύτερος εργαζόμενος που τραυματίστηκε στην έκρηξη στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Φέρει βαριές κρανιογκεφαλικές κακώσεις και παραμένει διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Θριάσιου Νοσοκομείου, ενώ ο πρώτος εργαζόμενος, ο οποίος είχε επίσης τραυματιστεί σοβαρά, υπέκυψε χθες τα τραύματά του. Από 6 σε 10 χρόνια θα απλώνεται πλέον η αποπληρωμή παλαιών χρεών προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Μέσα στον Οκτώβριο θα κατατεθεί στη Βουλή η διάταξη που θα αυξάνει από 72 σε έως 120 δόσεις της έκτακτης ρύθμισης οφειλών προς ΑΔΕ και ΕΦΚΑ. Παράλληλα, επεκτείνεται έως τα μέσα του 2027 η διορία για αιτήσεις ένταξης. Μέχρι τις 20 Οκτωβρίου, εκτός απρόοπτου, αναμένεται να ξεκινήσει υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη των δικαιούχων στο πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας, το οποίο συνδυάζει την ανακαίνιση παλαιών κατοικιών με την ήπια ενεργειακή τους αναβάθμιση. Την ερχόμενη Τρίτη εισάγεται προς επεξεργασία στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή το νομοσχέδιο που απαγορεύει τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε ανήλικους κάτω των 15 ετών. Σε άλλες τοπικές ειδήσεις, εξιχνιάστηκαν 6 περιπτώσεις απάτης στο Λασίθι και συνελήφθη ένας 60χρονος ως μέλος εγκληματικής ομάδας. Σύμφωνα με την αστυνομία, η ηλία τους υπολογίζεται σε πάνω από 140.000 ευρώ σε χρήματα και κοσμήματα που απέσπασαν με εκβιασμούς και απειλές από ηλικιωμένους. Τη Δευτέρα απολογούνται τα 5 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης για ζωοκλοπές στο Λασίθι, ενώ αρχηγικό ρόλο φέρεται να είχε ένας 22χρονος. Από την αστυνομική έρευνα προέκυψαν και ενδείξεις εικονικότητας ζωικού κεφαλαίου και λήψεις κοινοτικών ενισχύσεων σχεδόν 100.000 ευρώ. Έντονες αντιδράσεις προκαλεί η προοπτική μεταφορά του αστυνομικού τμήματος ανογείων σε κοντέινερ, με την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Ρεθύμνου να ζητά σαφείς απαντήσεις για τη στέγαση και τις συνθήκες εργασίας των αστυνομικών. Σε ειδήσεις από τον κόσμο, σοβαρές ζημιές σε κτίρια, δρόμους και γέφυρες προκάλεσε ο ισχυρός σεισμός των 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που συγκλώνησε τον Παναμά χθες το μεσημέρι. Οι μεγαλύτερες καταστροφές καταγράφονται στις κεντρικές επαρχίες της χώρας, κοντά στο επίκεντρο, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θάνατοι αγνοούμενοι. Τουλάχιστον 27 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ περίπου 1.000 κάτοικοι απομακρύνθηκαν προληπτικά από τις εστίες τους. Την προμήθεια εκατομμυρίων τόνων πετρελαίου ντίζελ από τη Ρωσία προς την Αμερικανική και τη διεθνή αγορά ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι κατέληξε σε συμφωνία με τον Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν. Σύμφωνα με ανάρτησή του, η εξέλιξη αυτή αναμένεται να οδηγήσει σε σημαντική και ταχεία μείωση των τιμών των καυσίμων. Η ρωσική επίθεση στη Ζαπορίζια σήμερα το πρωί είχε τραγικό απολογισμό, καθώς τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Στα αθλητικά, με στόχο το θετικό αποτέλεσμα, ο Όφι αντιμετωπίζει στις 7.30 την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια, στο ενακτήριο παιχνίδι της 6ης αγωνιστικής στη Σούπερ Λίγκα. Σήμερα στις 7.30 θα διεξαχθεί και η αναμέτρηση Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος. Στο μπάσκετ, η Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου αντιμετωπίζει στις 5 στην Αθήνα τον Πρωτέα Βούλας στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της Elite League. Θα κλείσουμε το δελτίο μας με τις προβλέψεις για τον αυριανό καιρό. Προβλέπεται μεταβολή του καιρού με τοπικές νεφώσεις και πιθανότητα για βροχές.
Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές, βόρειο-δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26.

0: βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας μεσημέρι.
1: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
2: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γραμμιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120-2299. Ισπανίας 60x120-1699. Ιταλίας 60x60-1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90-1399. Ισπανίας 30x60-1299. Και γυαλισμένο γραμμιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα στη Ραβένα.
4: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. Να τον σερβίρεις με αγάπη και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλι. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
5: Έλα πάρε πάρε χαλιά με τη μέσα στα πατώματα που πιο κάτω δεν έχει. Χαλιά από 80 και 125 ευρώ. Όλο το χαλί κυρία. Ναι ναι και τα κρόσια. Έλα δεν δίνω χαλί, βιοκαρπέτ δίνω.
6: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Μπαζάρ χαλιών στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου για 10 ολόκληρες ημέρες. Από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου μέχρι και την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ στη Λεωφόρο Κνωσού 195.
5: Τσάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου.
7: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Starket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Χαζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
8: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, με αμύωτη ένταση συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη και τη Γάβδο. 99 αλλοδαποί κατέφθασαν σήμερα σε Ιερά Πετρά και Γάβδο. Την ίδια ώρα η διαχείριση του μεγάλου όγκου ανθρώπων ξεπερνάει τις δυνατότητες των λιμενικών αρχών, ενώ και η κοντινή εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου για τη χρήση του κτηρίου του παλιού ψυγείου δυσκολεύει περισσότερο την κατάσταση. Στα Χανιά αργότερα το απόγευμα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει ως κεντρικός ομιλητής σε ειδική τιμητική εκδήλωση αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Διεθνούς Κύρους Οικονομολόγου και Τραπεζίτη Μίνα Ζομπανάκη. Δήμερη επίσκεψη στην Κρήτη πραγματοποιεί τη Δευτέρα 12 και την Τρίτη 13 Οκτωβρίου ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας. Στο επίκεντρο της επίσκεψής του θα βρεθούν οι καταστροφές που προκάλεσαν οι πρόσφατες πλημμύρες, τα κρίσιμα έργα υποδομής και αναπτυξιακές ανάγκες του νησιού. Στη σύλληψη ενός 60χρονου στην Ιερά Πέτρα προχώρησε η αστυνομία για τη συμμετοχή σε κύκλωμα τηλεφωνικών απατών σε βάρος ηλικιωμένων. Έχουν εξιχνιαστεί 6 υποθέσεις, ελασίθηκε βιωτεία με συνολική λία 140.000 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα. Οι αρχές εξετάζουν την εμπλοκή του κυκλώματος σε τουλάχιστον 20 ακόμη περιπτώσεις απάτης. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Χινάς, προανήγγειλε πρόσθετα μέτρα στήριξης για τους Έλληνες αλλήλους. Οι επίσημες και κοστολογημένες ανακοινώσεις αναμένονται να πραγματοποιηθούν την επόμενη εβδομάδα. Κανονικά η κινητοποίηση των παράκτηνων αλλήλων την Κυριακή στο λιμάνι του Ηρακλείου. Η Ιρλανδική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρουσίασε μια νέα συμβιβαστική πρόταση για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο της περίοδου 2028-2034. Η οποία προβλέπει περικοπές ύψους 141 δισεκατομμυρίων ευρώ, προκαλώντας τις αντιδράσεις των κρατών μελών. Παγκόσμιο διπλωματικό σεισμό και έντονες αντιδράσεις στο Κίεβο έχει προκαλέσει ξαφνική συμφωνία Ντόναλντ Τραμπ-Βλαντιμίρ Πούτιν για την προμήθεια ρωσικού ντίζελ στις ΗΠΑ, μια εξέλιξη που σφραγίστηκε μετά από ένα δραματικό προσκήνιο 8 ώρων στο Μαϊάμι. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 4.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Γιούσκ διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Κρήτη, τόπος εκλεκτός και ευλογημένος. Με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλωρίτης, το βουνό μας, μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του, το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, από τις κορφές του Ψιλωρίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός, το μοναδικό, φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-975-000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Lidl της περιοχής σου, μπες στο Lidl Plus, δήλωσε το αγαπημένο σου κατάστημα και με αγορές 30 ευρώ και άνω, κέρδισε κουπόνι αξίας 3 ευρώ. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε απόγνωση βρίσκονται οι αγρότες στο οροπέδιο Λασιθίου, καθώς η πρόσφατη σφοδρή κακοκαιρία μετέτρεψε τον κάμπο σε λίμνη λάσπης προκαλώντας μεγάλες καταστροφές. Σε ένδειξη διαμαρτυρίας προγραμματίζουν καθιστική κινητοποίηση αύριο Κυριακή στις 5 το απόγευμα έξω από το Δημαρχείο, ζητώντας άμεση στήριξη για την επιβίωσή τους. Στο μεταξύ, σε τροχιά άμεσης υλοποίησης μπαίνουν τα μέτρα στήριξης για τις περιοχές της Κρήτης που επλήγησαν από την κακοκαιρία, καθώς η πρώτη αρρωγή θα ξεκινήσει να καταβάλλεται έως 10 ημερών για τα νοικοκυριά και έως 15 ημερών για τις επιχειρήσεις, σύμφωνα με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελο Τουρνά. Αποφασισμένοι να φτάσουν έως το τέλος με τις κινητοποιήσεις που ξεκινούν αύριο, είναι επαγγελματίες αλληλείς της Κρήτης, καθώς ο κλάδος τους έχει στραγγαλιστεί οικονομικά. Παράλληλα, ο Υπουργός Μαργαρίτης Χινάς προανήγγειλε πρόσθετη παρέμβαση, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω αύξησης της ενίσχυσης για το πετρέλαιο. Ενώπιον των δικαστικών αρχών απολογούνται τη Δευτέρα τα 5 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε στο Λασίθι για σωρία ζωοκλοπών, με φερόμενο ως αρχηγό έναν 22χρονο. Πέρα των κλοπών, αποκαλύφθηκε και απάτη μαμούθ ύψους σχεδόν 100.000 ευρώ. 4 συλλήψεις έχουν γίνει για το δυστύχημα στις εγκαταστάσεις της Motor Oil, ενώ ένας 67χρονος αναζητείται. Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για πρόκληση έκρηξης και κοινώς επικίνδυνης βλάβης. Με βαρύτατες κρανιοκεφαλικές κακώσεις νοσηλεύεται στη ΜΕΘ ο δεύτερος εργαζόμενος που τραυματίστηκε. Το νέο θεσμικό πλαίσιο για την απαγόρευση πρόσβασης ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα social media θα παρουσιαστεί επίσημα τη Δευτέρα στις 11 το πρωί σε διυπουργική συνέντευξη τύπου στο Ποδασάκιο Μέγαρο. Το Νοέμβριο αναμένεται να ανοίξει η ρύθμιση των 120 δόσεων που δίνει ανάσα από πληρωμής χρεών σε 10 χρόνια από 6 και με έως και 40% χαμηλότερη καταβολή κάθε μήνα σε σχέση με τις 72 δόσεις. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 5.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: για θερμοπρόσωψη. Στη Βασιλάκισσα ΕΒΕ, θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Dryvit. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκισσα ΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakissaeve.gr.
1: Επειδή είναι σημαντικό όχι μόνο να αισθάνεσαι, αλλά και να είσαι ασφαλής, Ασφάλειες Λιονάκης. Ευέλικτα πακέτα σε ασφάλειες υγείας, περιουσίας, αστικής ευθύνης, οχημάτων. Κοντά σας, με συνέπεια και εμπειρία, για να σας προτείνουμε τα προγράμματα που καλύπτουν τις δικές σας ανάγκες. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Ασφάλειες Λιονάκης. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 146, πρώην Ακαδημίας, Μασταμπάς, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 28 15 10 84 04. Λιονάκης. Ασφαλώς δίπλα σας.
2: Έλα πάρε πάρε χαλιά με τη μέσα στα πατώματα που πιο κάτω δεν έχει. Χαλιά από 80 και 125 ευρώ. Όλο το χαλί κυρία. Ναι ναι και τα κρόσια. Έλα δεν δίνω χαλί, βιοκαρπέτ δίνω.
3: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου για 10 ολοκλήρες ημέρες από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου μέχρι και την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ στη Λεωφόρο Κνωσού 195.
2: Τσάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου.
4: Έντομα στο σπίτι, τροκτικά στην αποθήκη, έρπετα στο εξουχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ όλα καλά. Βιοζόλ από λιμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Από λιμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28 13 0 21 688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
5: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καταβολή της πρώτης αρρωγής προς τους πλημμυροπαθείς της Κρήτης θα ξεκινήσει εντός 10 ημερών για τα νοικοκυριά και εντός 15 ημερών για τις επιχειρήσεις, με την προϋπόθεση ότι ο υποβαλλόμενος φάκελος είναι πλήρης και άρτιος, ανακοίνωσε ο αρμόδιος υπουργός. Ακόμα από την ερχόμενη εβδομάδα, ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος θα πραγματοποιήσει επαφές με τους δημάρχους των πληγισσών περιοχών για την πορεία αποτίμησης των ζημιών. Στα Χανιά αναμένεται να βρεθεί σήμερα το απόγευμα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα παρευρεθεί και θα μιλήσει σε εκδήλωση του Φιλολογικού Συλλόγου Χανίων για τον Μήνα Ζωμπανάκη. Διμερή επίσκεψη στην Κρήτη θα πραγματοποιήσει την προσεχή εβδομάδα ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Τη Δευτέρα ο Αλέξης Τσίπρας θα επισκεφθεί το Ηράκλειο και το Λασίθι και την Τρίτη θα περιοδεύσει σε χωριά του Ρεθύμνου. Ολοκλήρωσε την επίσκεψή του στο Καστελόριζο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, τονίζοντας την ανάγκη στήριξης των νησιών ώστε οι κάτοικοι, ιδιαίτερα οι νέοι, να μπορούν να παραμένουν στον τόπο τους και να χτίζουν το μέλλον τους. Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται ένας 60χρονος στην Ιεράπετρο, ο οποίος φέρεται να είχε τον ρόλο του εισπράκτορα σε κύκλωμα τηλεφωνικών απατών σε βάρος κυρίως ηλικιωμένων. Σύμφωνα με την αστυνομία, 5 είναι υποθέσεις που αφορούν το Λασίθι, ενώ η ΛΙΑ ξεπέρασε τις 140.000 ευρώ. Προς απόσυρση φαίνεται ότι οδεύει η διάταξη για την κατάργηση των μετρητών στις αντικαταβολές μέσω courier μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε από τις πρώτες κιόλας ώρες της δημόσιας διαβούλευσης του νομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών. Περισσότεροι από 300.000 τόνοι ρωσικού ντίζελ αναμένεται να διατεθούν άμεσα στην αγορά στο πλαίσιο της συμφωνίας Τραμπ-Πούτιν με επιπλέον ποσότητες τους επόμενους μήνες. Αναλυτές εκτιμούν ότι η εξέλιξη θα μπορούσε να οδηγήσει το πετρέλαιο κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, χωρίς να θεωρείται βέβαιη μια σημαντική και διατηρήσιμη αποκλιμάκωση. Στα αθλητικά. Με στόχο το θετικό αποτέλεσμα, ο ΑΦΙ αντιμετωπίζει στις 7.30 το απόγευμα την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια, στο εναρκτήριο παιχνίδι της 6ης αγωνιστικής στη Super League. Σήμερα στις 7.30 θα διεξαχθεί και η αναμέτρηση Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος. Στην πρόγνωση του καιρού, γενικά έθριος με παροδικές νεφώσεις και πιθανές τοπικές βροχές ο καιρός για αύριο στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις εντάσσεως 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 6.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
1: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
4: Hondo Center.
5: Στη Yousk θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Yousk ή τη yousk.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Lidl της περιοχής σου, μπες στο Lidl Plus, δήλωσε το αγαπημένο σου κατάστημα και με αγορές 30 ευρώ και άνω, κέρδισε κουπόνι αξίας 3 ευρώ. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

λίγο να σε δω, να σε τρελάνει πόσο. Πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει πόσο.

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο.

ώρα είναι 6. Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε επαγκρίτια κινητοποίηση προχωρούν αύριο επαγγελματίες αλληλείς στο ενετικό λιμάνι του Ηρακλείου ζητώντας οικονομικά μέτρα στήριξης. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς προανήγγειλε πρόσθετη στήριξη του κλαδού, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο αύξησης της επιδότησης για το πετρέλαιο. Την παρέμβαση του Πρωθυπουργού ζητάει ο Δήμαρχος Αποκορώνου, Χαράλαμπος Κουκιανάκης, με ανοιχτή επιστολή για το σχεδιαζόμενο ολικό πάρκ σταθμό ισχύος 52,8 ΜΒ στην Ασή Γωνιά. Ο Δήμαρχος ζητάει την απόσυρση του έργου, επικαλούμενος την προστασία των λευκών ωραίων και της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής. Σε εξαιρετικά δύσκολη θέση έχουν περιέλθει μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Κρήτης μετά τον αποκλεισμό τους από τις κρατικές επιδοτήσεις για το ρεύμα. Οι φορείς της αγοράς κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για κύμα λουκετών, καθώς το λειτουργικό κόστος έχει εκτοξευθεί σε μη βιώσιμα επίπεδα. Έως τις 20 Οκτωβρίου, εκτός απρόοπτου, αναμένεται να αρχίσει υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη των δικαιούχων στο πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας, το οποίο συνδυάζει την ανακαίνιση παλιών κατοικιών με την ήπια ενεργειακή τους αναβάθμιση. 53 πολύτιμα εκκλησιαστικά κοιμήλια επέστρεψαν οριστικά στη Μακεδονία από τη Βουλγαρία 109 χρόνια μετά την αφαίρεσή τους από τα βουλγαρικά στρατεύματα κατοχής το 1917 κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Περικοπές ύψους 141 δισεκατομμυρίων ευρώ που αντιστοιχούν στο 8% της αρχικής πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβλέπει αναθεωρημένη πρόταση της Ιρλανδικής Προεδρίας για τον πολιετή προϋπολογισμό της Ευρώπης στην περίοδο 2028-2034. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 7.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: μοιάζει και με κανέναν άλλον.
1: Γιατί δε μένει την έχω. Ιδού, πεδίο δόξης λαμπρών.
2: Καλά, εμένα δεν θα με ρωτήσει κανείς. Εντάξει ρε αγόρια.
0: Εσύ, ραντεβού στις 6 στο Soundcheck.
1: Τραγουδιστές, Άγιο είχα.

0: καλά.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ, ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζή. G10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. Να τον σερβίρεις με αγάπη. Και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δανδάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
7: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σε έξαρση βρίσκεται ξανά το μεταναστευτικό στην Κρήτη, έχοντας καταγράψει από την αρχή του έτους περίπου 17.000 αφίξεις. Η κατάσταση στις υποδομές προσωρινής φιλοξενίας είναι ασφικτική, με το ενδιαφέρον να στρέφεται πλέον και στη δικαστική αίθουσα. Στις 15 Οκτωβρίου η κρίσιμη δικαστική αναμέτρηση σχετικά με τη χρήση του παλιού ψυγείου. Στο μεταξύ, 143 άνθρωποι κατέφθασαν σήμερα σε Ιερά Πέτρα, Γάβδο και Καστρή. Την ίδια ώρα, το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου προχωρά τις διαδικασίες για τη νέα προσωρινή δομή στους αθανάτους. Ανοιχτή επιστολή αποστέλει ο Δήμαρχος Αποκορώνου.

0: Κάλαμπο Κουκιανάκη προ τον Πρωθυπουργό με αφορμή τη διαδικασία περιβαλλοντική αδειοδότηση για την εγκατάσταση ολικού σταθμού στην Ασή Γωνιά. Ο Δήμαρχο και οι κάτοικοι αντιτίθονται ομόφωνα, καθώ η περιοχή είναι ήδη επιβαρημένη από ενεργειακέ υποδομέ. Στι 7.30 αναμένεται να ξεκινήσει στα Χανιά η εκδήλωση προ τιμή του οικονομολόγου και τραπεζίτη Μίνου Ζομπανάκη, στην οποία θα παρευρεθεί και ο Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Στη σύλληψη ενός 60χρονου στην Ιεράπετρα προχώρησε η αστυνομία για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που εξαπατούσε ηλικιωμένους, προσποιούμενοι γιατρούς ή αστυνομικούς. Ο συλληφθής φέρεται να έχει το ρόλο του εισπράκτορα, ενώ έχουν εξιχνιαστεί εξαπάτες ελασίθη και βιωτεία, με λεία 140.000 ευρώ. Στα άκρα οδηγείται η κατάσταση με τα έργα στο ΒΟΑΚ, καθώς οι φορείς της Κρήτης είναι έτοιμοι να προσφύγουν στον Πρωθυπουργό αλλά και στη δικαιοσύνη. Η ταλαιπωρία των οδηγών στα τμήματα Καρτερός, Γούρνες και Νάπολη, Άγιος Νικόλαος είναι καθημερινή, σχηματίζοντας τεράστιες ουρές οχημάτων. Στα άκρα οδηγείται αντιπαράθεση Ελλάς Πασόκ με προσωπικές επιθέσεις μεταξύ του Αλέξη Τσίπρα και του Νίκου Ανδρουλάκη. Τα δύο κόμματα κατηγορούνται αμοιβαία για ζητήματα διαφάνειας, με την Ελλάς να επικρίνει τα τραπεζικά χρέη του Πασόκ και τη Χαριλάου Τρικούπη να καταγγέλει αδιαφανή χρηματοδότηση στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Προσδοκίες για αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών των καυσίμων δημιουργεί η συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για την αύξηση της προσφοράς ρωσικού ντίζελ. Στην Ελλάδα, οι πρώτες μειώσεις στις τιμές ενδέχεται να φανούν προς το τέλος της επόμενης εβδομάδας, εφόσον υποχωρήσουν οι διεθνείς τιμές. Στα αθλητικά, με στόχο το θετικό αποτέλεσμα, αφού αντιμετωπίζει στις 7.30 την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια στο ενακτήριο παιχνίδι της 6ης αγωνιστικής στη Super League. Σήμερα στις 7.30 θα διεξαχθεί και αναμέτρηση Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος. Στην πρόγνωση του καιρού, γενικά έθριος με παροδικές νεφώσεις και πιθανές τοπικές βροχές ο καιρός για αύριο στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις εντάσσεως 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 16 έως 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 8.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.
1: Για θερμοπρόσωψη, στη Βασιλάκη Σαεβέ.

0: Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Κρήτη. Τόπος εκλεκτός και ευλογημένος. Με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλωρίτης, το βουνό μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του, το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Από τις κορφές του Ψιλωρίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός. Το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
2: Έλα πάρε πάρε χαλιά με τη μέση στα πατώματα που πιο κάτω δεν έχει. Χαλιά από 80 και 125 ευρώ. Όλο το χαλί, κυρία. Ναι, ναι, και τα κρόσια. Έλα, δεν δίνω χαλί, βιοκαρπέτ δίνω.
3: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου. Για 10 ολόκληρες ημέρες. Από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου μέχρι και την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ στη Λεωφόρο Κνωσού 195.
2: Τσάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου.
4: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Τη ζωή του έχασε ένας 34χρονος σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι στα Δρακιανά του Δήμου Πλατανιά στα Χανιά. Το δίκυκλο που οδηγούσε ξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε σταθερό σημείο με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του. Στο 5% επιταχύνθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο από 3,8% τον Αύγουστο σύμφωνα με την Ελστάτ, με καύσιμα ρεύμα και ενίκεια να επιβαρύνουν τα νοικοκυριά. Η κυβέρνηση επεκτείνει τον μηχανισμό επιδότησης και στο πετρέλαιο θέρμανσης, ενώ το ύψος της ενίσχυσης αναμένεται να καθοριστεί με κοινή υπουργική απόφαση την επόμενη εβδομάδα. Εντός 10 ημερών για τα νοικοκυριά και 15 ημερών για τις επιχειρήσεις αναμένεται να ξεκινήσει η καταβολή της πρώτης αρρωγής στους πλημμυροπαθείς της Κρήτης, εφόσον οι φάκελοι είναι πλήρεις. Παράλληλα, κάτοικοι και παραγωγοί του οροπεδίου Λασιθίου πραγματοποιούν αύριο διαμαρτυρία έξω από το Δημαρχείο, διεκδικώντας άμεσα μέτρα στήριξης. Στη σύλληψη ενός 52χρονου γυναικολόγου που κατηγορείται για πορνογραφία ανηλίκων, προχώρησε η αστυνομία μετά τη συνεργασία Οργανισμού των Ηνωμένων Πολιτειών που ασχολείται με την εξαφάνιση και την εκμετάλλευση παιδιών. Να παραμείνουν τα νησιά μας ζωντανά χειμώνα καλοκαίρι με τη δημιουργία κατάλληλων συνθήκων, ζήτησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ολοκληρώνοντας τη δήμερη επίσκεψή του στο Καστελόριζο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρόκειται να χαλαρώσει την πίεση προς τη Ρωσία, διαμήνυσε η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλλας, προειδοποιώντας

0: ότι η αναστολή των κυρώσεων στο ρωσικό ντίζελ θα ενίσχυε τα έσοδα της Μόσχας. Την ίδια ώρα, το παρασκήνιο της συμφωνίας του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν για την αύξηση των εξαγωγών ρωσικού ντίζελ στις ΗΠΑ και τις διεθνείς αγορές αποκαλύπτει το άξιος. Δεκάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν, με τουλάχιστον 5 στην εντατική, από νέα επίθεση των Χούθη με πύραυλο στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάν της Σαουδικής Αραβίας. Το χτύπημα οδήγησε στη διακοπή των πτήσεων. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 9.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

Radio Crete 101,5.

0: Με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Το ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτης το χρόνο.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-975-000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό.
4: Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
5: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Αύξηση της τάξης του 5% σημείωσε ο πληθωρισμός το φετινό Σεπτέμβριο σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Ο ρυθμός ανόδου επιταχύνεται ιδιαίτερα γρήγορα σε σχέση με την αύξηση του 3,8 τον Αύγουστο και έναντι αύξησης 1,9 το Σεπτέμβριο του 2025. Οι ανατιμήσεις σε ενέργεια, καύσιμα, ενίκεια και υπηρεσίες οδηγούν τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις σε οικονομική ασφυξία. Μείωση του κόστους των καυσίμων και η δίκαιη επιδότηση του πετρελαίου διεκδικούν οι επαγγελματίες αλής της Κρήτης, ενώ αύριο στις 10 το πρωί αναμένεται να πραγματοποιήσουν παγκρίτωση λαλητήριου διαμαρτυρίας στο λιμάνι του Ηρακλείου. Νέες οικονομικές ενισχύσεις για τους αλής ανακοινώνονται από την επόμενη εβδομάδα, όπως προανήγγειλε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς. Στα Χανιά, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την εκδήλωση του Φιλολογικού Συλλόγου Χρυσόστομος προς τιμή του οικονομολόγου και τραπεζίτη Μίνο Ζομπανάκη. Μαζί με τον Πρωθυπουργό μίλησαν και ο οικονομολόγος, ακαδημαϊκός και πρώην πολιτικός Κίγκας Χαρδούβελης και ο γιατρός και συγγραφέας Ηλίας Γαβριλάκης. Εντός 10 ημερών οι πρώτες αποζημιώσεις για τους πλημμυροπαθείς της Κρήτης, εφόσον οι σχετικοί φάκελοι είναι πλήρεις και άρτιοι, σύμφωνα με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελο Τουρνά. Τραγικό τροχαίο στα Δρακιανά του Δήμου Πλατανιά στα Χανιά με θύμα 34χρονο δικυκλιστή. Η μηχανή του εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε στήλο με συνέπεια το θανάσιμο τραυματισμό του. Έρευνα η τροχιά Χανίων τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος. Τον Εύρο αναμένεται να ανοίξει νέα ρύθμιση των 120 δόσεων για παλαιές οφειλές προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία, δίνοντας σε νοικοκυριά, επαγγελματίες και επιχειρήσεις τη δυνατότητα αποπληρωμής των χρεών τους σε βάθος δεκαετίας. Η οργή των νέων στη Γαλλία συνεχίζεται με τους μαθητές να προχωρούν σε συνεχόμενες μαζικές διαδηλώσεις, θέτοντας τις ανησυχίες τους ενώ εστιάζουν στο αίτημα για διάθεση περισσότερων πόρων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Έντονες αντιδράσεις προκαλεί η πρόταση της Ιρλανδικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για περικοπές κατά 8% στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό της περίοδου 2028-2034 σε σχέση με την αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η πρόταση αποτελεί βάση

0: μεταξύ των κρατών μελών και όχι τελική συμφωνία, ωστόσο έχει ήδη πυροδοτήσει διαφωνίες. Για την εξέλιξη του αγώνα, ο ΦΙΑΕΚ αλλά και για την υπόλοιπη αθλητική επικαιρότητα θα μας ενημερώσει ο αθλητικός μας συντάκτης, ο Στέλιος Σβολιαντόπουλος. Στέλιο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Χριστίνα, καλησπέρα στους φίλους αγροτές του Ραδιο Κρήτη. Ο Όφη βρίσκεται πίσω στο σκορ, προηγείται με 1-0 στο 74ο λεπτό της αναμέτρησης. Το γκολ πέτυχε με κεφαλιά ο Ρέλβας στο 41ο λεπτό. Ο Όφη, ο οποίος παίζει εδώ και μερικά λεπτά, 8 λεπτά από το 66 με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Αϊτόρ, μια πολύ αυστηρή δεύτερη κίτρινη κάρτα που έβγαλε ο άπειρος διαιτητής ο κύριος Κόκκινος, που γενικά οι αποφάσεις του έχουν προκαλέσει πολλές αντιδράσεις και στις δύο ομάδες. Αυτή την ώρα διεξάγεται ένα ακόμη παιχνίδι για την έκτη αγωνιστική της Super League στην Τρίπολη. Ο Αστέρας Τρίπολης προηγείται του Ατρόμητου στο 67ο λεπτό με 2-1. Στην Super League 2 η αυλαία της αγωνιστικής άνοιξε σήμερα με δύο αναμετρήσεις. Η Καλυθέα κέρδισε 1-0 το Μαθρακικό, ενώ ο Πανσεραϊκός με 2-1 τον Έστω Χρυσούπολης. Από το αυριανό πρόγραμμα ξεχωρίζει τον ντέρμπι κορυφής Μαρκό ΑΕΛ. Στο μπάσκετ ο Άρης πέτυχε επιβλητική νίκη στο Αλεξάνδριο για την μπάσκετ λίγη για την δεύτερη αγωνιστική, κερδίζοντας με το εντυπωσιακό 88-58 την ΑΕΚ, ενώ ο Παναθηναϊκός πριν από λίγο κέρδισε στην Πάτρα τον Προμηθέα με 84-59, ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας 86-73, Μαρούσι Μύκονος 79-82, Περιστέρι Ηρακλής 91-89 στην παράταση και Καρδίτσα Βίκος Ιωαννίνων 85-54. Στην Elite League, την πρώην Α2 του μπάσκετ, η Ανεγέννησα Καλοχωρίου γνώρισε την πρώτη της ήττα στην κατηγορία, καθώς ιτήθηκε στην Αθήνα από τον Πρωτέα Βούλας με 75-55. Και να ολοκληρώσουμε με τα αποτελέσματα στο τοπικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου της Α1 κατηγορίας Ηρακλείου. Στα τρία παιχνίδια που έγιναν σήμερα και άνοιξαν την αυλαία της πέμπτης αγωνιστικής, είχαμε Μινοϊκή Πανό 0-2, Αλμυρός Ρωμανός 0-2 και ΠΟΑ Β' Όφαρ Καλοχωρίου 0-1. Χριστίνα.
0: Στέλιο, σε ευχαριστούμε. Και ολοκληρώνουμε με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά ήθυρος με παροδικές νεφώσεις και πιθανές τοπικές βροχές ο καιρός για αύριο στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνεούν από νότιες διευθύνσεις εντάσεως 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 16 έως 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Θα είμαστε ξανά κοντά σας με ειδήσεις αύριο στις 7 το πρωί. Καλό σας βράδυ.
2: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σίγα την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
3: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Έλα πάρε πάρε χαλιά με τη μέση στα πατώματα που πιο κάτω δεν έχει. Χαλιά από 80 και 125 ευρώ. Όλο το χαλί, κυρία. Ναι, ναι, και τα κρόσια. Έλα, δεν δίνω χαλί, βιοκαρπέτ δίνω.
8: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου για 10 ολόκληρες ημέρες. Από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου μέχρι και την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ στη Λεωφόρο Κνωσού 195.
7: Τσάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου.
9: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
10: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
9: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
10: Σιγά τα λάχανα.
9: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
10: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
9: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
10: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
9: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
11: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
2: Ραδιοκρήτη 101,5.

Η ώρα είναι 10. Ράδιο Κρήτη 101,5.

Η ώρα είναι 12. Ραδιο Κρήτη 101,5.

ψυχή που έχει χτίσει ο καθένας για να ζήσει τις μεγάλες, μεγάλες του στιγμές.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Πρώτο στην ψυχαγωγία. Πρώτο στην ακροαματικότητα.
1: Η ώρα είναι 1.

Η ώρα είναι 2. Ραδιο Κρήτη 101,5.